έκτινη τα βαρτά. Ξέρεις όλο να βράγουν κάτι ισχύει. Έχεις σαπίτ που και. Που και δεν είναι το κουράγιο που στάρω που λύσεις που στά. Που ήταν είτε πισόνια περσόνο κομμέ με, που σε έρπα γέντο κομμέ με. Ακούσι που τίτε πουντορίτε που τίτε ρίσσερα. Κιλ, ενώ μα κάτι. Ερώ που κομμό πεσαντίτε. Buona. Buia, voi non siete buona. Voi sapete solo a nascondere. Sapete solo dire bugie. Invece, non tengo questo problema. Io, dico sempre la verità. Pure quando dico bugie.